0: Άλλαχεν αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Έλαχεν μας πει ξαρότ. Ήες λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: δεν είναι για απαντή φυσικά. Σε αλήθεια και τέρα.
1: Δεν παλιά σου εκεί.
0: Δεν παλιά σου εκεί. Δεν πάνε να σου φύγανε, δεν παλιά είμαι όλα. Δεν πάνε. Μπορεί να λέμε την νόφα φυσικά. Δεν πάνε.